0: Παλαμή! Μπονπον! Α, παλέτα πόσα μπονπον!
1: Ουι!
2: Ουι, τσιγκό! Δεν είναι!
1: Ουι, ακούω όμως να λαλάτ! Ακούω όμως να λαλάτ!
0: Διάρτηκα με τσιγκό, α! Λυσόν τα κουπάκια κουάνα! Αν τόσο ακούσουν αν με τσιγκό!
1: Οκ, πάει! Λατ, κουάτσακο! Μα κουάλιόρκο νημό! Λατ, κουάτσακο!